0: Γιάμας, γιάμας, Κρίς. Γιάμας.
1: Μπορεί να παίζει πίσω από το γέλιο σου. Ποιος μπορεί να είναι για μένα ο σκοπός σου.
0: Άιντε, σιβάει καρτσία.
1: Το μυστήριο αποκάλυψε το πέπλο σου. Την αλήθεια σου και τα θέλω σου.
0: Πέσω, πριμερί σε δίκα, είναι πάντα βρέμε. Στήκα πίβικα η χώρη σου στη ζωή. Τρίτη τσάιμα με νίκο ενώ νέο ναι, τίμε. Πέσω. Αλό, πέσω, Γκαρτσία. Πέσω. Μπαρζάκ, πότσο με, σωσίσα. Τα νίκος που τα γοτά όλοι είστε, δεν σε νεκέτει να ακούω όμως.
1: Απόψε το

Άρησε. Άρησε, Νίκ Κωνστάσια. Άρη Ορτέη. Δάνη. Τσικυρική. Άρη Ουτσινιόκητε. Φίσκο τώρα.